ήταν γουρά άσπελ. Αγωνιά άσπελ. Άσπελ και τερ. Κάκι γότσι άσπελ. Νιώ είναι 75,000 γούνι γοτό γοτό μαγιτάγε. Μια τάνο κουτέ σε τάγε τσιουγκόν. Γι λιβίγι γοτι βίγι λιγεν τσαμγε. Όχι τσαμγε ο κοιμουόνι. Αν μια τάνο μια τάνο. Το μαγιτάγε είναι 75,000 γάι γάι τα βασάλι. Κούτσα. Αμα αγωνό κακε γορά. Ράνι αγωνό γραπίνγκ. Νόγιλι είναι λεπτά γοτε με να ακούω κουέγε. Fees in Gingolale school fees, that 274 ash number 2. Olemite school fees. School fees. To manyoru jita genye kago pe jita genge kitungani. Ago jita nega magate nyoko ne nyone sa ayak tike timoja. Amu bi tukol jami wagera ko jami yata no yata no ago to ma ko nyor chike 75,000. So ame je nyo jita ne to mi nyo haragara kage kore ning nyo ajaguk. Status 74 ash number gabe. Tak terasa dekat ya tak. Kau itu foto itu kasta ni nyuwak tu minyo, begere ya tu. Tu majita ageng kau ini ke? Mutu moja tu nje batu. Batu ko mutu moja tu. Nang kau